Ευγενή μου ζήτησε ο ευλογητή ο Ιγορ πει πάει στο φεντέ τη διασύ και βίρη τον αβόν φεύγω. Εσύ σε νου λιμάν καμίσεν σε τι.

Χριστός αυτόν φεύγον χρενή εθμόν αυκόρφε μεθμό χεν τεύγον αφεθρε εμποόν χερου οίν ιερόν εν θόφον φεατάυσιν αυ εν ημάιτσα βυσίτ εμεπκάχη νι εμνό την τί αμήν τί αφνά βε ροφ αφε ερωχότη αυτά κουνίν ακηχή εμεφμού εμπούες γεμ γόμιν αμόνι εμμόφ αυχομ χέμεν αχάν μπίλι εν χομτ αυκοσιν αν μοχλός εμβε νίμι αφ είναι νεύσοντ βεβολ, χεν ου ο νοφ νεμ ο θελίλ. Αφ όλο εμπιτσίσιν εμαφ έχον ενεύμα εν εμτών, αφ ναχμο εθ βεβεφραν, αφ ου ον εν τευγόμ νο ο εβολ. Es ver fai den

Χριστός αυτόν φεύγον χρυνή εθμόν αυκόρφε μεφμό χεν τεύγον αφεθρε εμποόν χερου οίν ιερόν εν θόφον φεατάυσιν αυ εν ημάι τσαβήθιτ εμεπκάχη νι εμνότην τί αμήν τί αφνάβε ροφ αφε ερωχότη αυτά κουνίνακη εμεφμού εμπούες γεμγόμεν αμόνι εμμόφ αυχομ χέμεν αχάν μπίλι εν χομτ αυκόσιν αν μοχλός εμβε νίμι αφ είναι νευσόντ μπέβολ, χεν ο νοφ νεμ ο θελίλ. Αφ όλο εμπιτσίσιν εμαφ έχον ενεφμα εν εμτών, αφ ναχμο εθ δε μπεφραν, αφ ουόν εν τεφγόμ νο ο εβολ. Εθ δε φαϊ τεν οιέ